σειρά τα βάμε πάτα. Κι αν είναι αλάπη, είναι πάγια, για να είναι κρόβα, κρόβα, κρόβα, τι σύναμε, σαν δεν πάσιρα τα πια μα σέμπε. Σαν δεν σειλά, σα πάτα, σου μη τζιτζιά, μου σύσο, το σε σύσρε, τι να για να είναι να σύγκροατε. Τι να τα βλάει και πάγια, τα ψήσουν το μαντίνα, το σε τζιμπε, σαν μη τζιά. Chedra chasena, jinsa paru, jinsa da, duwa si da, chami shu, teba sum da, laba sum. Tongba nyingji, sungji ji, jibo samji, lam la la, jinsu su ba, nam sungji, su nam zho ji, su la. Samden shira, nam nyi ji, ye shi cho ni, arab du ga, chun ju ji ni, ni ga ye, sam chiru ta pe, cho su cha. La tam che a tong me cha tong pa ngun tu a man ju ru pa mi tong tsam la si ni ni lan che che tu se ju ru pa thar mi nya wa e chin bin ju de na kar na lan cha na di kwa cha si ya ta nen zem ning ge wa cha si ya ta nen ju de xin sam de si rao ni cha mi sun ju kum la ba ma sam de ji ni sim ni xin si rao ji ni kwa sa che 新东尼宁杰亚塔皮孙多杰拉孔塔乔宁杰钱伯杰库罗瓦西多多登杰